0: La Tuani, 100.3 FM.
1: Ο πίσεν δεν ωστάσου, αγαιώδε, κομπλέτο καντέλα.
2: Mami, yo pido un chivo sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca. Tú tienes